0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

It's a new day. It's a new life for me. Ooh, and I'm feeling

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Νύχτες ραδιοφώνου με τον πιο μελωδικό σταθμό της πόλης, Αμβρακία FM. Yeah.

Let me go.

to

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαίτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕΨΙΛΟΝ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

un coin de rue, une enfant,

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Τώρα νομίζω θα πούμε πω πω. Πόσο πίσω με γυρίζει αυτό. 40 χρόνια. Σε μια πολύ πολύ γλυκιά, πολύ αγνή εποχή ραδιοφώνου. Όταν η Ελλάδα άρχισε να ακούει ξανά ραδιοφώνο. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

εδώ τώρα υπάρχει ένα background. Βρισκόμαστε στο 1987. Έχουν ξεκινήσει τα ιδιωτικά ραδιόφωνα. Εγώ είμαι στην Αθήνα. Ακούμε όλη μέρα, όλη μέρα όμως. Αθήνα 1984. Και η μουσική που παίζει είναι αυτή. Είναι ένα νέο είδος ελληνικών τραγουδιών. Αυτό έχει κατηγορηθεί τα επόμενα χρόνια ότι ήταν τραγούδι λατέρνα. Ό,τι και να πεις για εκείνη την εποχή, ό,τι και να πεις για το Ρακίτζα και το Μωρό μου Φάλτσο, δεν ξέραμε εκείνη την εποχή ότι η μουσική αυτή θα γυρνούσε πίσω. Τόσο αναλογική, τόσο γλυκιά. Δεκαετίες μετά, λες, είμαστε πολύ τυχεροί που ακούγαμε αυτά τα τραγούδια, μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια. Χρωστάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στον Μιχάλη Ρακίτζη για πάρα πολλά πράγματα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωρά και τον Αμβρακία FM και το 919.gr. Τι θα κάνει όλο το Σαββατόβραδο τόσος χώρος, τόσο τραγούδι και τραγούδι. Η φωνή είναι δύο τόνους κάτω. Θα ζήσουμε με αυτό. Λίγο καφές, λίγο το μπλα μπλα θα ανοίξει.

Μπάλιν, Hearts. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Η όμορφη παρέα του αγαπημένου ραδιοφώνου που βρίσκεται παντού. Έχει ξεκίνημα, έδρα την έρτα. Ain't no love in the heart of the city. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Και καλημέρα Αγγελική, καλημέρα και στη Λευκάδα. Καλή εβδομάδα, λέει, καλά χιλιόμετρα, καλή δουλειά. Κατάλαβα. Το ραδιόφωνο άλλωστε είναι για χιλιόμετρα, είναι για αυτοκίνητο. Την καλημέρα μου σε όσους οδηγούν, επαγγελματίες, ταξιδιώτες, μαμάδες, μπαμπάδες που πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Καλημέρα στους περαστικούς από Άρτα που μας βρήκαν τυχαία στο ραδιόφωνο.

Bobby Blue Bland, Ain't No Love in the Heart of the City. Χθες το θερμόμετρο έγραψε 28 βαθμούς. Δηλαδή μας έχει μια κρύο, μια ζέστη, μια βροχούλα. Τη βροχούλα δηλαδή. Μια λάσπη. Μια άνοιξη που μπήκε το Μάρτιο δυναμικά. Κάπου εδώ στο τέλος τα χαλάσαμε. Το χάσαμε. Αλλά θα έρθουν άλλες μέρες, ηλιόλουστες. Προς το παρόν είναι εβδομάδα Eurovision. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Εμείς είμαστε στον ημιτελικό της Τρίτης. Είναι μια από τις χρονιές που δεν αγχωνόμαστε, όπως κάναμε παλιότερα με το Σάκη, που να τον λένε πάντα τελευταίο, δέκατο, και να σπάει η καρδιά μας. Φέτος νομίζω δεν υπάρχει ο σκούπελος του ημιτελικού. Άλλη ελπίδα για μια καλή θέση στο τελικό. Εμείς ενδιάμεσα μέσα στην εβδομάδα θα ακούσουμε κάποια γεωροβιζιονικά χαρακτηριστικά. Την Παρασκευή θα έχουμε το Χριστόφορο στο στούντιο για να το πάμε Eurovision all the way.

Kylie Minogue, Confide in Me. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Έκο, καλημέρα Βούλα. Η Κάθριν ρωτάει πώς περάσαμε το Σάββατο. Απερίγραπτα, Κάθριν, και απερίγραπτα. Είναι ένα πάρτι αυτός ο ντεζαβού που γίνεται 3 φορές το χρόνο. Νομίζω φέτος έγινε 4. Τόσο πολύ δηλαδή. Και κάθε φορά ανεβαίνει, ανεβαίνει, το μαθαίνει περισσότερος κόσμος. Είναι εκτός πόλης λίγο. Ελάχιστα δηλαδή. Δεν είναι δηλαδή το κέντρο της πόλης. Και ενώ εγώ το λέω σε φίλους, σε γνωστούς, το λέω εδώ στο ραδιόφωνο. Ήταν πάρα πολύ διστακτικό τώρα που να ξεβολευόμαστε. Την επόμενη μέρα έβλεπαν φωτογραφίες, βίντεο και κακιά η ζήλια. Ξεκόλλησα. Απερίγραπτη νύχτα. Απερίγραπτη. Άλκο Πικινίτο. Καλημέρα Σοφία. Ντάνιελ Ντίγκες. Ισπανία 2010.

πιο αγαπημένα τραγούδια. Daniel Diggins 2010 Ισπανία. Δεν θυμάμαι ακριβώς, θα είχε πάρει τελευταία θέση, πρώτη-τελευταία θέση. Την είχα παρωμένη Ισπανία αυτή τη θέση χρόνια τώρα. Algo pequeñito. Αγρινιώτικο. Pequeñito. No hard feelings. Καλημέρα Black Magic Woman, καλημέρα Ιωάννα. Από τους ανθρώπους που παραδοσιακά βλέπω Eurovision κάθε χρόνο. Χρόνια τώρα.

Νομίζω ότι με τη μουσική του Μόμπι ζήσαμε μια ολόκληρη δεκαετία τότε, στο 2000. Από τα τέλη των 90's. Μορφή αγαπημένος ήταν το Sunday. Αν όλα πάνε καλά, αυτή την Πέμπτη θα ακούσουμε ξανά και αρκετό Μόμπι. Θα έχω το φίλο μου τον Ιωάννη στην Άρτα. Είμαι η Νέαπολη, θα είναι Άρτα. Πέμπτη βράδυ θα κάνουμε μια εκπομπή εδώ μαζί, με μουσικές και ιστορίες. Ιστορίες μας. Πριν ένα χρόνο ακριβώς που είχε έρθει, δεν καταφέραμε, γιατί ήταν η μεγάλη καταστροφή, ο μεγάλος κεραυνός στον Ουρακέ FM. Το μαύρο το δράμα. Να δούμε φέτος, Ιάννη, τι θα φέρεις. Boy George, The Cry.

ταινιάρα τραγουδάρα. Boy George, The Crying Game. Καλημέρα, George. Δεν έχω λόγια, speechless. No, no. Πάμε να βρούμε ωραίες μουσικές. Καλημέρα, Vintage. 0681.

τώρα κόλλημα και αστεία. Βέλτσεβα vibe, no reward. Είναι τραγούδια μιας άλλης εποχής. Πώς ξεκινήσαμε μωρό μου φάλτσο στην αρχή. Αυτόν τον αντίπαλο Θεός. Καλημέρα σε Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνε. Πάμε για μια όμορφη εβδομάδα. Γράφει αν και η νύστα πετάει κάπως σαν αρπακτικό. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο από αυτό. Την ακούς και τη φωνή μου δηλαδή, που είναι από το τραγούδι το Σαββάτο. Γιατί δεν είμαι θα μόνο DJs, είμαστε διασκεδαστές. Αχ τα χάλια μας. Serial 1996, A New Religion.

Και έτσι μάθαμε τους σεριάλ το 1996 με αυτό ακριβώς το Single New Religion. Στην πραγματικότητα δεν υπήρξαν ποτέ σεριάλ, ήταν ο Τάκης Δαμάσιας και σε κάθε άλμπουμ είχε μουσικούς, είχε τραγουδιστές, είχε guest, Sarah Jane Morris. Αλλά επίσης όλα αυτά βρισκόταν πάντα ο Δαμάσιας. Ναι, κάπως έτσι δηλαδή. Πώς χρειάζεται μια έξυπνη ιδέα, ένας μεγάλος μουσικός και τα υπόλοιπα έρχονται. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πολύ εκτιμάς κάποια πράγματα, κάποιες μουσικές. Όπως είναι το AI σήμερα, έτσι και τότε η Enigma και το Sadness είχαν ταράξει πολύ τα μουσικά νερά, τα samples, το ότι αν μπορεί να παίρνει από εδώ και από εκεί ήχους και να φτιάχνει καινούριους. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Καλημέρα 26410. Είναι κάτι σαν ιός, επεκτείνεται, διαδίδεται. Καλημέρα Νικό, καλημέρα στο Τρίτο. Αυτό μας μένει και αυτό μας δένει μουσική. Για μας η καλή μουσική. Αλλά αυτά είναι γούστα.

Μίσελ Κρετού. Ακούγεται και λίγο η Σάντρα. Το Sadness του 1990. Επίσης ένα ξεκίνημα όπως με το Serial πριν. Απλά μερικά αγαπημένα πράγματα που μας συντάραξαν, που άλλαξαν τη μουσική μας στο ραδιόφωνο, άλλαξαν όλη τη μουσική. Δεν κράτησαν πολύ. Ξεπεράστηκαν. Ήταν ο σωστός ήχος τη σωστή στιγμή. Είναι ένα τσέρι, παράδειγμα. Man Child.

0: words in heavy dose.
1: Αγαπημένη τραγουδίστρια, κουκλίτσα. Ιδιαίτερο στυλ. Φεύγαμε από τα 80's. Ξαφνικά πέφταμε σε αυτόν τον ήχο επάνω. Λατρέψαμε την Νίνα Τσέρι. Και αργότερα και τα αδέρφια της. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ μόλις πήγα στο δεύτερο καφέ. Δύσκολη είναι η εβδομάδα. Μάλλον και πολύ κουραστικό Σαββατοκύριακο. Silent Running. Έρχεται αμέσως μετά. Μεγάλο τραγούδι. Αλλά και εδώ έχουμε Νανά Μουσκούρη. Bent Kisses.

φωνή της Νανά Μούσχορη, το Sable και το Kisses. Εκπληκτικό. Ακόμη πιο εκπληκτικό αυτό το τραγούδι, Mike the Mechanics, το δυστοπικό Silent Running. Αυτός με κάποιο τρόπο βρίσκεται στο μέλλον, βλέπει τι θα συμβεί και στέλνει ένα απεγνωσμένο μήνυμα στους δικούς του. Κρυφτείτε. Silent Running, Mike and the Mechanics.

0: τραγουδάρα. Mac and the Mechanics. Και πάμε να βρούμε μουσική για το δεύτερο μέρος.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Έχουμε ξεκινήσει μαζί μια νέα εβδομάδα, Δευτέρα πρωί, 11η μέρα του Μαΐου. Έχουμε τα βράκια ακόμη που γιορτάζουν. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, στο Ναυράκι FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr. Εκεί, με τα καλούδια. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems. Τραγουδάρα. All the King's Horses, Carmina.

Καλημέρα στην Κατέρινα στην Αθήνα, στο Στράτο, στο chat, στην κυρία Βίκη εδώ. Καλημέρα Λένα. Και ακούστε ένα καλό από έναν Γάλλο φιλόσοφο. Η ευγένεια, λέει, είναι μια επιστήμη μεγάλης σπουδαιότητας. Μοιάζει με την ανθρώπινη ομορφιά και χάρη που θέλει στην πρώτη θέα και που οδηγεί σε μεγαλύτερη οικειότητα και φιλία. Να το μεταφράσω. Όταν κάποιος είναι ευγενικός, κερδίζει πολλά και σύντομα. Κόζας Ντιμζάχ ήταν αυτός. Αυτό είναι από τα καινούργια. Τρομερή διασκευή. Αφρό.

Και ακούστε μια ωραία είδηση που σχετίζεται με τη μουσική. Ένα, λέει, από τα πιο σπάνια και σημαντικά ευρήματα της αρχαίας ελληνικής μουσικής τεχνολογίας, η υδραυλή του Δίου, μπαίνει στο επίκεντρο ενός πρωτοποριακού ευρωπαϊκού ερευνητικού εγχειρήματος που επιχειρεί να αναστήσει το χαμένο ήχο της αρχαιότητας με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Η υδραυλή του Δίου ανακαλύφθηκε, λέει, το 1992 και θεωρείται ο αρχαιότερος γνωστός πρόδρομος του εκκλησιαστικού οργάνου. Ενδιαφέρον θα είναι αυτό. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Afro House Remix, Brand New, για τα αυτιά σας μόνο. Χάνοντας τον καιρό, ξοδεύοντας το χρόνο, wasting my time, Ζωζέ.

Άκουστε και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ο κράνος, λέει, του πιλότου του F-35 του μαχητικού είναι ένα από τα πιο προηγμένα κομμάτια αεροπορικής τεχνολογίας που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Πόσο στοιχίζει? $400,000 το καθένα. Και λέει είναι φτιαγμένο ακριβώς το κεφάλι του κάθε πιλότου, μέχρι και το που παίζει η κόρη του ματιού του παίζει ρόλο. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο ένα κράτος επενδύει πάνω στον κάθε πιλότο. Δηλαδή φεύγει ο πιλότος, πάει το κράνος. Πάντα 400. Καλημέρα στην Αθήνα ξανά. Καλημέρα Λία. Wasting my time. Ζόζε, Τζορζ Μαυρίδης. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στην Κοζάνη. Καλημέρα στην Κατερίνη. Καλημέρα στην Κομωτινή. Καλημέρα και στην Καστοριά. Από τα καινούργια τα άφρο. Είναι και της μόδας ξανά ο Michael Jackson. Με το έργο του Michael.

Καλημέρα, Νάντια. Η Νάντια είναι Σαλόνικα. Τζορτζ Μαυρίδης, όντως μουσικάρες. Αν και θα του στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς, γιατί μου είπε ότι είχε ένα ατυχηματάκι με τη μηχανή. Και τώρα είναι κλινήρης. Περαστικά. Και μια τοπική είδηση. TEDx Arta. Γεφυρώνοντας, λέει, τις ιδέες με την πραγματικότητα. 23 Μαΐου στην Άρτα, δια πρώτη φορά. Όσοι ενδιαφέρεστε, ψάξτε το, θα το βρείτε. TEDx Arta. Hide you.

ακριβώς στη μέση της εκπομπής. Ναι, πέρασε ένα μισάωρο. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χρήστος Εξαρχός. Και εσείς ακούτε μουσικάρες. Σαν αυτό που έρχεται. Και άλλη διασκευή. Όπως λέει και ο Νίκος Κατσινέλης, είμαι ο άρχοντας των διασκευών. Afro House Female Version. Black Coffee Woman Style.

Αυτή η εβδομάδα νομίζω είναι και η εβδομάδα Eurovision. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, μεσημέρι, βράδυ, πρωινάδι και τα πάντα. Εγώ σας έχω όμως τον Ιταλό. Είναι ο τύπος που κέρδισε το San Remo και είναι και η συμμετοχή της Ιταλίας στη Eurovision. Sal Davici. Ho cominciato tutto quanto dal principio. Καλημέρα στη Ζερίχη.

σε Μέγαρα Ελευσίνα. Πέραμα, Πύργο και Σπάρτη. Τουρίστας λέει, όπου έκανε το καλοκαίρι διακοπές στην Go, μείνησε το ξενοδοχείο γιατί δεν έβρισκε ούτε μια μέρα, ούτε μία σεζλόγκ ελεύθερη. Και το ξενοδοχείο είχε 400. Ξέρετε, γινόταν το κλασικό, πήγαιναν, άφηναν από το βράδυ τις πετσέτες και έφευγαν. Δικαιώθηκε όμως. Χαρά στο κουράγιο του. Πλήρωσε και δικηγόρο. Sweet Dreams. Glory Melodic House.

0: Έχω και δελτίο αθλητικών μετάδοσεων για κυρίες. Κυρίες μου, τίποτα σήμερα. Το σημαντικό αθλητικό ήταν ότι το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα το πήρε πανάξια η ΑΕΚ του ποδοσφαίρου. Αυτά. Eurythmics. Sweet Dreams. Και πάμε τώρα σε κομματάρα Young Blockvist.
1: Ladies and gentlemen, Christian Damman on the drums. And the one and only Young Blockvist. Ich bin B.O.B. Meine Freude.

0: how we come into this world and disappear again.
1: Thank you.

σας έχω και είδηση. Για σας πως αρέσουν τα ρολόγια και δείτε ακριβά. Εάν δεν μπορείτε να φτάσετε να αγοράσετε ένα AP, όταν μας πήκε δηλαδή. Βγήκαν οι πρώτες φωτογραφίες της συνεργασίας της Watch με την AP και βγάζει το Royal Lock. Κλικάρετε για να δείτε ποιο είναι. Σε πλαστικό. Στα μόλις 400 ευρώ. Αν δεν μπορείτε να πάρετε το κανονικό, παίρνετε αυτό. Όμορφο είναι, αλλά πλαστικό. Είπαμε Watch με AP μαζί. Collaboration λέγεται. A Sky Full of Stars.

Καλημέρα στην Κρήτη. Καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Καλημέρα και στη Ρόδο. Coldplay ήταν αυτή. A Sky Full of Stars. Και πάμε για τα δύο τελευταία. You're just too good to be true. Ναι, είμαι. Can't take my eyes off of you. Εννοείται. You'd be like heaven to touch. Σχεδόν. I want to hold you so much. Θα το σκεφτώ. At long

Α, αυτό ήταν για σήμερα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χριστός Εξαρχός. Thank you for the company. Inside and outside of Greece. Και μέχρι αύριο το πρωί στις 10, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Κλείνουμε ένα ολοκένουργιο. Ο συνάδελφος Dr. Alban Afro House Remix. Οι DJ να πατήσουν το κουμπάκι. Μια καλημέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμαση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκεία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Ampra TSM.

0: Ανδρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Ανδρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ανδρακία FM.

Bye.

0: Ανδρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Ο έρωτας συμποσίας και συνδετημόνες είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μαζί. Άδης και Διόνυσος εν και ο Ιντό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος. Τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.

0: ξεχνάμε λοιπόν αυτά όταν είναι να μιλήσουμε για τον έρωτα, για να μην μας τυφλώσει.
1: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
2: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
6: Αμβρακία FM.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Σάρτας, στον Αμβρακή FM και τους 919. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης, είναι η εκπομπή The Locker Room Live. Δευτέρα σήμερα, 11 του Μάη. 5 λεπτά μετά τις 7 παρέα θα πάμε όπως σε κάθε Δευτέρα μέχρι τις 9. Και αλήθεια είναι πως όσο πλησιάζει προς το καλοκαιράκι, τόσο πιο vibe θα μας δίνουν τα ηλέκτρο κομματάκια. Καλησπέρα και στην Ελληνία Ευαγγελία.

φίλοι, πληροφορίες λένε ότι το όνομά σου ξεκινάει από στρα και τελειώνει σε τός. Και συνήθως ό,τι δίνουμε σε πληροφορίες σε αυτήν την εκπομπή είναι πάντα έγκυρη.

πρώτο δυναμικό ερώτημα. Τι γίνεται με Τζίγκερ και Παναθηναϊκό? Το αφήνω στην άκρη, να το συζητήσουμε όταν έχει έρθει η ώρα του Παναθηναϊκού.

Sorry, αλλά είχε μπει το κομμάτι του Robert Miles, Children, στα prime πάνω του κομματιού, οπότε δεν γινότανε. Λοιπόν, πρωταθλήτρια Ελλάδος 2025-2026, η δικαιωμένη το ποδόσφαιρο ΑΕΚ. Αυτό δικαίωσε και από αυτό δικαιώθηκε η ένωση του Μάριου Ηλιόπουλου, του Ριμπάλτα, του Μάρκο Νίκολιτς. Τρανό παράδειγμα πως όταν υπερασπίζεται κανείς το σπορ με αρχές, όταν το υπηρετεί ταυτόχρονα, το σέβεται. Και τότε είναι που εκείνο του χαρίζει όσα το αξίζουν. Εδώ και πολύ καιρό ο Ηλιόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΚ, είχε ως σημαία του το εφαγωνίζεστε. Με αυτό που πορεύεται, αυτό προσβεύει στην πράξη και όχι στα λόγια. Με σημαία της στο κανονικό ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ λοιπόν έχει φτάσει πανάξια στην κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, το καθάριο, το κρυστάλλινο θριάμβευσαν. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και παράδειγμα για όλους. Το συναρπαστικό φετινό πρωτάθλημα μπορεί να αποτελέσει τον οδηγό για να τελειώσει μία και καλή το παραποδόσφαιρο, και οι εκφραστές του δεν τους έχουν ανάγκη οι ομάδες. Ας τους θέσουν άπαντες οριστικά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-offs, η ΑΕΚ πανηγύρισε τον τίτλο, αφήνοντας τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να ψάχνουν μεταξύ τους τα της δεύτερης θέσης. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στον αγώνα κερδίζει αυτός που έχει τις λύσεις, και στο δρόμο το ίδιο ισχύει. Οι λύσεις είναι στο Χρήστου Πάρτς, κομμένο 95 στην Άρτα. Ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ και άλλα, πάντα σε φόρμα και στο Facebook, πληκτρολογώντας Χρήστου Πάρτς. Το χθεσινό λοιπόν βράδυ θα το θυμούνται οι ενωσίτες για δεκαετίες, και αυτό γιατί αποτέλεσε την κορύφωση του θρίλερ. Σφραγίστηκε ξανά από τον τρόπο του Μάρκο Νίκολιτς. Η ομάδα του βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Έχανε 0-1 από τον μαχητικό Παναθηναϊκό, που αξίζει το χειροκρότημα, έπαιξε για να τιμήσει την ιστορία του. Όμως ο Σέρβος προπονητής είχε ξανά τις απαντήσεις. Μέσα αλλαγή ο Ζήνη, 1-1, γκολάρα. Μέσα αλλαγή και ο Ζωάο Μάριο, 2-1 στο 93, μετά από δύο special κεφαλιές πάσες Ζήνη και Γιώβιτς. Η ΑΕΚ τα έκανε όλα με τον τρόπο της, δημιουργώντας ένα σπουδαίο ποδοσφαιρικό project για το οποίο μιλάμε εδώ και μήνες. Το περασμένο καλοκαίρι ήταν διαλυμένη με 6 ήττες σε 6 παιχνίδια των playoffs. Ο Ηλιόπουλος λειτουργήσε με ψυχραιμία, ωριμότητα και σοφροσύνη. Έδωσε τα κλειδιά στο Ριμπάλτα και του είπε: προχώραν λευκό. Εκείνος είπε μόνο Νίκολιτς, και ο Σέρβος άρχισε να χτίζει σιγά σιγά το δημιούργημα το δικό του. Από τον Οκτώβρη του 25 η ΑΕΚ έχασε για τελευταία φορά στο φετινό πρωτάθλημα και μάλιστα υπέστη 2 ήττες από τους ανταγωνιστές της. Ο Ηλιόπουλος βγήκε δημόσια και στήριξε τον προπονητή και το project. 7 μήνες μετά ο Νίκολιτς και η ομάδα του δικαίωσαν για την ωριμότητα και την υπομονή τον άνδρα, τον μεγαλομέτωχο της ομάδας. Το ποδόσφαιρο είναι που δικαίωσε τον Μάριο Ηλιόπουλο, και μόνο αυτό. Τώρα, αυτό το project είναι στην αρχή, έχει μπροστά του πολλές προκλήσεις ακόμα, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με πρώτες τις καλοκαιρινές του Champions League. Μέχρι τότε η Ένωση, ο οργανισμός και ο κόσμος θα μπορούν να απολαύσουν τον έκταρτο τίτλο. Ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς όμως έχουν δουλειά. Θα αρχίσουν να σχεδιάζουν την ΑΕΚ τις επόμενες ημέρες, την ΑΕΚ του 26-27, και όπως αποδείχθηκε στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση, τα καταφέρνουν εξαιρετικά. Παίρνω Σοφία Καρακασίδη να μας δώσει τον παλμό από την Αγία Σοφιά.

0: Λοιπόν, το είπα και νωρίτερα, η μοίρα αποφάσισε να γίνει Κυριακή βράδυ, όχι Τετάρτη, όχι σε μια εβδομάδα, να γίνει με αυτόν τον τρόπο, σχεδόν στο ίδιο λεπτό να σκοράρουν Τετέι και Ολυμπιακός και να τις παγώνουν την καρδιά. Όμως εκεί έπρεπε να βγάλει αυτό και το οποίο διακρίθηκε η ΑΕΚ αυτή τη σεζόν, την νοοτροπία του πολεμιστή, του πολέμα και μην τα παρατάς, και την νοοτροπία του έχουν εκπομπή τα παιδιά αύριο, οπότε πρέπει να δώσουμε πρωτάθλημα από απόψε. Καλωσορίζω στην παρέα μας την φίλη και συνάδελφο Σοφία Καρακασίδη. Καλησπέρα, Σοφία.
1: Πρωταθληματικές καλησπέρες, Χρήστο μου.
0: Να τα, μπήκε δυνατά η Σοφία.
1: Περίμενα αυτή τη στιγμή της χρονιάς για να το πω.
0: 17 λεπτά μετά τις 7, 11 του Μαΐου του 2026, έγινε το όνειρο της Σοφίας πραγματικότητα. Βγήκε και μας το είπε στα μούτρα, να ξέρετε. Σοφία, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ένα πρωτάθλημα ξεκάθαρα ποδοσφαιρικό για την Ένωση.
1: Ναι, και νομίζω με καθολική παραδοχή της μπάλας που έπαιξε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Χθες το βράδυ, γυρίζοντας πολύ αργά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθόμουν και κοίταζα έτσι και από περιέργεια στα site λίγο να δω, και πραγματικά έβλεπα πάρα πολλά σχόλια οπαδών από άλλες ομάδες που έλεγαν ότι πολύ δίκαια η ΑΕΚ αντέξε το πρωτάθλημα, γιατί πράγματι έπαιζε την καλύτερη μπάλα, είχε τη μεγαλύτερη σταθερότητα, και
0: ήταν
1: συνεπής,
0: ήταν συγκεντρωμένη και κοινική, ναι, η ΑΕΚ καθ' όλη τη χρονιά, Σοφία.
1: Ναι, ναι, σωστά. Υπήρχαν παιχνίδια που εντυπωσίασε πάρα πολύ με το ποδόσφαιρό της, μπορεί να βάζει 4 γκολ. Υπήρχαν παιχνίδια που έπαιρνε επαγγελματικές νικές με 1-0. Παρ' όλα αυτά, αυτό που πάντα είχε ήταν, όπως πολύ σωστά προανέφερε, ένα μέταλλο πολεμιστεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Χθες νομίζω ότι έδειξε πραγματικά το μέταλλο πρωταθλήτριας που διαθέτει, γιατί η αλήθεια είναι ότι συγκριτικά με τα άλλα παιχνίδια, εντάξει, δεν έπιασε τόσο υψηλά σαν ταραπόδοση χθες στο ντέρμπι τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος. Και μόνο που κάνεις την ανατροπή και έχει την ευκαιρία να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα μέσα στην έδρα σου.
0: Έδειξε για ποιο λόγο το πήρε το πρωτάθλημα αυτό.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Νομίζω ναι. Ήταν λες και έπρεπε να γίνει έτσι.
0: Ναι.
1: Θα πω εγώ. Και όλο αυτό φυσικά πιστώνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αρχικά στο Μάριο Λιόπουλο, ο οποίος πήρε την απόφαση να δώσει τα κλειδιά της ομάδας στο Χαβιέρι Μπάλικα, να τον πιστευτεί πλήρως το project της ΑΕΚ. Αμέσως μετά θα πάμε στο Ριμπάλικα, ο οποίος έφερε στην ΑΕΚ τον Μάρκο Νίκολιτς.
0: Ναι.
1: Επέμενε για την περίπτωσή του. Okay, ήταν ένας προπονητής ο οποίος γενικά κατακτούσε τίτλους σε όποια ομάδα πήγαινε.
0: Νικητής προπονητής γενικά. Τα λέγαμε, Σοφία, και από την αρχή της σεζόν ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να παίρνει νίκες, ξέρει να παίρνει επαγγελματικές νίκες, και είδαμε ότι το κατάφερε αυτό στην ΑΕΚ, να περάσει δηλαδή το πνεύμα του νικητή, και νομίζω ότι όλοι πίστεψαν περισσότερο από τον Νοέμβρη. ITT ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα από 26 Οκτώβρη του 2025. Και συνεχίζει, τους έχει κερδίσει όλους. Η καλοκαιρινή δουλειά, όπως είπες και εσύ, του Ριμπάλτα και αυτή του Νίκολιτς, αθόρυβα ήταν εκείνες που έχουν βάλει τις βάσεις για την φετινή επιτυχία. Και δεν ήταν μικρή, ήταν κάτι πολύ μεγάλο, αν αναλογιστούμε ότι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κινούσαν πολύ καλύτερα και πιο προετοιμασμένοι σε όλα τα επίπεδα. Πόσο δε μάλλον προπονητών, έτσι.
1: Σωστά. Και επίσης να πούμε ότι ο Νίκολιτς παρέλαβε μια ομάδα η οποία δεν ήταν στα καλύτερά της, ούτε αγωνιστικά ούτε ψυχολογικά. Προερχόταν από μια χρονιά που έκανε 6 ήττες στα play-offs, που έδειχνε μια εικόνα κατάρρευσης, και παρέλαβε μια τέτοια ομάδα. Κατάφερε να την αναγεννήσει, να την μεταμορφώσει. Το πρώτο πράγμα που είχε πει είναι ότι με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, έχουμε χρόνο και το αποτέλεσμα, έχουμε χρόνο να παίξουμε πολύ εντυπωσιακή μπάλα. Το έχτισε από τον πρώτο κιόλας χρόνο του στο πάγκο της ΑΕΚ, κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα στον τίτλο. Μην ξεχνάμε την Ευρώπη, όπου και αυτό φυσικά

0: πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα μνημονεύεται, γιατί είναι, θεωρώ, ένα συνδυασμός πραγμάτων που αν προσέξεις και παρατηρήσεις γενικά την ΑΕΚ από το ξεκίνημα, την οτροπία που έχει, την ταυτότητα που έχει αποκτήσει μέσα στο γήπεδο από τους πρώτους μήνες, δηλαδή ο Νίκολης έδειξε τη δουλειά του, ούτως ή άλλως είναι ένας προπονητής αρκετά σοβαρός, προσγειωμένος, μετρημένος, μέχρι και το τελευταίο λεπτό θα σου πει ότι ναι, έχουμε ένα προβάδισμα, αλλά...
1: Αλλά εκεί έχω πρόβλημα, ας πούμε, σήμερα, ναι. Και αξίζει να ακουστούν ονόματα, είπαμε Γκαριμπάλτα και Νίκολη στο ποδοσφαιρικό τμήμα Σοφία. Αξίζει να δώσουμε και τα εύσημα και σε Λισάνδρου και Δέδε στην ΠΑΕ.
0: Σωστά.
1: Είδαμε έναν Μάριο Λιόπουλο να τους εμπιστεύεται όλους, να επενδύει αρκετά, να δίνει πολλά που έλειπαν στο κλαμπ σε εγκαταστάσεις και καθημερινότητα, και όλα έγιναν όπως έπρεπε για το ποδόσφαιρο του 2026 στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ μεγάλη, έτσι να πούμε, σημασία η παρουσία. Ο Μινάς Λισάνδρου είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, πάρα πολύ καλός άνθρωπος, γνώστης, και ο ίδιος ο Λιόπουλος δηλαδή το δήλωσε ότι με τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου επί της ουσίας ήξερε ότι θα έρθει επιτυχία. Στη δεύτερη χρονιά του στην ιδιοκτησία της ΠΑΕ καταφέρνει να πάρει το πρωτάθλημα, να δείξει τον δρόμο, εμπιστεύτηκε απόλυτα τον Ριμπάλτα, δικαιώθηκε και για την έλευση του Νίκολιτς και για τις μεταγραφικές κινήσεις που έκαναν τη διαφορά και το καλοκαίρι και το χειμώνα, κίνηση ΜΑΤ, η απόκτηση του Βάργα, και αν δει κανείς την εικόνα της ΑΕΚ με τους ανταγωνιστές της, σίγουρα υπάρχει διαφορά. Και αν και έγιναν κινήσεις, ήταν επί της ουσίας νέος προπονητής, νέοι παίκτες, μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα του πώς γίνεται να φτιαχτεί και να χτιστεί μια ομάδα μέσα σε λίγους μήνες, να πρωταγωνιστήσει και εν τέλει να πάρει και το πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι ένα ωραίο παράδειγμα η φετινή ΑΕΚ. Γιατί επαναλαμβάνουμε, δεν είναι ότι η ΑΕΚ προερχόταν από μια χρονιά από τα πρωταθλήτρια, προερχόταν από μια πολύ κακή σεζόν με εικόνα που δεν... Δηλαδή ειδικά
1: δεν ήταν
0: τα play-off δεν ήταν ΑΕΚ.
1: Δεν ήταν ΑΕΚ και όχι μόνο αυτό.
0: Έχει μεγαλύτερη σημασία, πραγματικά έχει μεγαλύτερη σημασία.
1: Πρώτη χρονιά πέρυσι κιόλας είδαμε καταστάσεις, ας πούμε, διάφορων Ταλιμπάν που γράφανε για τον Ηλιόπουλο, για το πώς διοικεί την ομάδα, για το τι ανθρώπους έχει φέρει κοντά του και πάει λέγοντας. Τους κέρδισε όλους αυτούς και όχι απλά τους κέρδισε, αλλά φτάσαμε πια πριν λιγότερο από ένα μήνα στις τελευταίες προπονήσεις πριν τα παιχνίδια, η ΑΕΚ να μαζεύει 10.000 οπαδούς στις προπονήσεις και ήταν όλοι εκεί δίπλα σε παίκτες και στον Νίκολιτς να πάρουν ένα πρωτάθλημα που, όπως είπε και η Σοφία, δεν ήταν γραφτό τον Αύγουστο να το πάρουν. Αργότερα έγινε όλο αυτό, βήμα-βήμα και με χαμηλά την μπάλα.
0: Χρήστο, πραγματικά θα σου πήγαινε και στον κόσμο. Ειλικρινά, δεν ξέρω, αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο του Ζάκη είναι απίστευτο. Το να μαζεύεις 12.000 ανοιχτή προπόνηση, δεν το βλέπεις. Η αλήθεια είναι,
1: όχι.
0: Δεν το βλέπεις. Και προφανώς όλο αυτό γεμίζει με πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο τους παίκτες από μόνο του, δηλαδή σαν γεγονός, αλλά έτσι είναι οι ομάδες που χτίζονται για να πετύχουν. Πρέπει να έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους, να έχουν γεμάτα γήπεδα, να νιώθουν οι παίκτες όλη αυτή την στήριξη, οτιδήποτε και αν γίνει. Οπότε θεωρώ ότι πραγματικά βλέπουμε και πολλούς παίκτες να το ξεχωρίζουν. Δηλαδή και ο Μάνταλος δήλωσε ότι το φετινό πρωτάθλημα για μένα είναι το πιο ωραίο. Γι' αυτό λέμε ότι φέτος υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία πίσω από το θρίαμβο της ΑΕΚ, την μεγάλη αυτή επιτυχία, που δεν ήρθε καθόλου εύκολα. Πραγματικά δεν ήρθε καθόλου εύκολα, και πάντα θα μνημονεύεται ως ένα πρωτάθλημα αρκετά ξεχωριστό. Το 14ο αρκετά ξεχωριστό.
1: Έχω σημειώσει, για να επιστρέψουμε λίγο στο παιχνίδι χθες, πώς κατάφερε ο Νίκολιτς να πάρει το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί αυτό. Με το παιχνίδι λοιπόν στο 0-1, Σοφία, ο Νίκολιτς έχει φέρει στο γήπεδο τον Ζήνη, όχι στη θέση ενός εκ των δύο σεντερφόρ που είχε στο τερέν. Η ιδέα του ήταν να εμφανίσει σε παιχνίδι κάτι που δεν είχε εμφανίσει προηγούμενη φορά, να βάλει το Ζήνη να κινηθεί σαν τρίτος επιθετικός περιοχής, συγγνώμη, και να τοποθετείται ανάμεσα στον αριστερό στόπερ και τον αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού.
0: Ναι,
1: είδε λοιπόν ο Νίκολιτς τους δύο στόπερ του Παναθηναϊκού να απασχολούνται πάρα πολύ από Βάργα και Γιώβιτς και έκρινε ότι βάζοντας έναν δίπλα τους θα δημιουργούσε δίλημα στους αντιπάλους στόπερ και θα έβρισκε κάποιες αξιόλογες εκτελέσεις. Και τι λέει η ιστορία, στο 72 σε μια σέντερ του Ρότα από δεξιά ο Ζήνη εκτέλεσε ανενόχλητος όταν ο Πάλμε Μπράουν και ο Τουμπά ήταν πάνω σε Γιώβιτς και Βάργα. 1-1 στο 76. Στο 72, συγγνώμη. Στο 76, σε μια σέντερα του Πίλιο από αριστερά, ο Ζήνη επιτέθηκε στην πλάτη του Κυριακόπουλου, τον οποίο είχε δεσμεύσει ο Βάργα, και είχε τη δεύτερη ευκαιρία για να εκτελέσει, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, στη σέντερα του Ρέλβας από αριστερά, ο Ζήνη κινήθηκε στην πλάτη των Βάργα και Γιώβιτς, οι οποίοι έδωσαν βάθος στην επίθεση και δέσμευσαν τον Τουμπά και βρήκε το χώρο για να κάνει την κεφαλιά πάσα προς τον Γιώβιτς που οδήγησε το ιστορικό γκολ αυτό, το Ζουάο Μάριο. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε μπροστά μας μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ είχε τοποθετήσει 4 παίχτες στο πέναλτι. Βάργα, Γιώβιτς, Ζήνη, βάλε και Ζουάο Μάριο, απέναντι σε έναν του Παναθηναϊκού, τον Τουμπά, την ώρα που η μπάλα έκαιγε, εκτελούσε το σχέδιο του προπονητή η Ένωση και έφερε την μπάλα από το πλάι στην περιοχή για να αυξήσει και τις πιθανότητες να επιβληθεί. Και γιατί το αναφέρω όλο αυτό και επιμένω τόσο πολύ? Γιατί ήταν μια μπασκετική κίνηση από τον Μάρκο Νίκολιτς, η οποία απέδωσε και το έδωσε και πρωτάθλημα.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι το έπαιζε εξαιρετικά. Η αλήθεια είναι ότι χθες, θεωρητικά, ο Νίκολιτς θα μπορούσε να κάνει και λίγο νωρίτερα τις αλλαγές, γιατί φαινόταν ότι η ομάδα ήθελε λίγο το κάτι παραπάνω στην επίθεση. Για μένα ήταν έκπληξη το ότι, που όντως το έκανε για πρώτη φορά, να μην βγάλει έναν εκ των Γιώβιτς Βάργα για να βάλει το Ζήνη. Αποφάσισε δηλαδή να βγάλει τον Περέιρα να βάλει το Ζήνη.
1: Απορρίσαμε.
0: Ναι, αλλά βλέπεις πόσο σωστά μαζί με τους συνεργάτες του διάβασε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ξέρεις, κάποιες φορές οι προπονητές έχουν και εμπνεύσεις.
1: Αλίμονο.
0: Άλλες φορές βγαίνουν, άλλες φορές δεν βγαίνουν. Στην προκειμένη περίπτωση βγήκε στις καθυστερήσεις. Και ναι, ήρθε η νίκη δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος. Θυμάστε που συζητάγαμε ότι μήπως έχουμε επανάληψη ιστορίας και κλειδώσει μαθηματικά ενδεχομένως το πρωτάθλημα,
1: ναι,
0: η ΑΕΚ στη,
1: ναι,
0: Τούμπα. Έμελε να γίνει σπίτι της και θεωρώ ότι, Χρήστο, πραγματικά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να πανηγυρίζεις το πρωτάθλημα μέσα στην έδρα σου. Δηλαδή αυτό που ακολούθησε μετά, μπήκαν οπαδοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, απ' έξω από το γήπεδο γινόταν το χάος, παροξυσμός.
1: Λογικό.
0: Ναι,
1: λογικό.
0: Λογικό. Ναι.
1: Τρίτο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ από το 2018, όταν και έπεσε κατηγορία. Αξίζει να το αναφέρουμε, να θυμόμαστε και από πού ξεκίνησε αυτή η ομάδα. Και έρχεται 8 χρόνια μετά να γράψει 3 στον αριθμό κατακτήσεις και συνεχίζει. Έχει τα φόντα να το δουλέψει σωστά, γιατί και το από εδώ και πέρα εύκολο δεν είναι. Το να κρατηθεί στην κορυφή είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, ναι, και να κρατηθείς στην κορυφή και να έχεις τόσο σταθερή παρουσία του κόσμου, γιατί να το πούμε και αυτό, η ΑΕΚ έχει sold out τα περισσότερα παιχνίδια της, καθιερώθηκε και όλο αυτό με τις ανοιχτές προπονήσεις. Καμία άλλη ομάδα στην Ελλάδα δεν το κάνει σε τόσο μεγάλο βαθμό.
1: Όχι.
0: Η αλήθεια.
1: Όχι.
0: Και θα σταθώ και σε αυτό που δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ότι κανένας δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να μπει μια καινούργια διοίκηση χάρη το πρωτάθλημα. Γιατί πράγματι ισχύει αυτό, δηλαδή υπήρχε αμφισβήτηση και έχουν μιλήσει και ανοιχτά οι παίκτες, ότι κανένας δεν μας πίστευε στην αρχή Γι' αυτό και εγώ επέμενα πριν και έλεγα ότι το φετινό παράδειγμα της ΑΕΚ είναι το κατάλληλο για να δεις το πώς μπορεί μια ομάδα να χτιστεί μέσα σε λίγους μήνες και όχι απλά να πρωταγωνιστήσει ή να διεκδικήσει, να στεφθεί πρωταθλήτρια Ελλάδος, mm-hmm. να κάνει τέτοια πορεία στην Ευρώπη που πραγματικά άξιζε να φτάσει και πιο μακριά. Πλήρωσε το πρώτο της παιχνίδι που δέχτηκε 3 γκολ που ακόμη προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί έπρεπε να δεχτεί 3 γκολ. Άγγιξε και μια τεράστια ανατροπή. Δηλαδή μαζεύονται πολλά πράγματα τα οποία η ΑΕΚ έχει πετύχει φέτος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει βάλει τις βάσεις από τώρα για του χρόνου, γιατί του χρόνου μας περιμένει και ένα πολύ, έτσι θα λέγαμε, πλούσιο ευρωπαϊκό ταξίδι. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στα play-offs του Champions League. Μένει να φανεί αν θα είναι στους ισχυρούς, έχει αρκετές πιθανότητες να είναι στον γκρουπ των ισχυρών.
1: Έχω ετοιμάσει, για να πω και στον κόσμο να ξέρει, περίπου 8 και 10 θα κάνουμε μία ανάλυση στο τι γίνεται με το Champions League του 2026.
0: Ωραία, οπότε δεν θα τα πω από τη στιγμή που θα τα παρουσιάσεις μετά.
1: Είναι 10 σελίδες, Σοφία, σημειώσει.
0: Α, ωραία, οπότε θα τα πεις εσύ αναλυτικά όπως πρέπει. Να πούμε ότι
1: ο Ριμπάλτα χόρεψε πάρει μπροστά στον Ηλιόπουλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εκεί αλήθεια ήξερε τι
0: άκουσε. Τα είχαμε αυτά. και αναμένουμε και τα μπουζούκια φυσικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να γιορτάσει το πρωτάθλημα όπως πρέπει. Εντάξει, πολύ πανηγυρικό το κλίμα φυσικά.
1: Έχω ήδη μηνύματα που ρωτάνε, Σοφία, να ρωτήσω και εσένα αν ξέρεις που θα πάνε μετά τη Φιέστα.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα, δεν γίνεται.
1: Ναι, εντάξει. Θα ρωτήσω εγώ τις Σοφίες που έχω, παιδιά.
0: Απλά την επόμενη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχουμε να πούμε έτσι πολλά.
1: Να ξεκουράσεις, να κοιμηθείς λίγο, έτσι. Μην το πάρεις, ρε, πάρεις άδεια.
0: Ναι, δεν γίνεται. Θα έχω ρεπό την επόμενη μέρα. Από νωρίς Φιλαδέλφια, ντέρμπι, μπουζούκια, φιέζες, δηλαδή εντάξει, μετά δεν...
1: Καλά, ναι, άλλο που δεν θες τώρα, άσταθα τώρα. Εντάξει.
0: Βασικά, για να δει και ο κόσμος τι κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, όταν γυρνάς από μπουζούκια 6-7 ώρα το πρωί, κάθεσαι και γράφεις και μετά κοιμάσαι. Γιατί ναι, αυτό θα κάνω κι εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή δεν θα κοιμηθείς απευθείας.
1: That's life.
0: That's life.
1: Το γράψιμο για έναν δημοσιογράφο είναι σαν να ανεβαίνεις σε σκαλιά από το σπίτι σου. Δεν είναι.
0: Ναι. Είναι προέκταση του χεριού το να γράψεις, να πας στο λάπτοπ. Ακόμα και μετά από μπουζούκια.
1: Ναι. Δεν πανάσαι και στο μετρό μέσα. Ξέρεις, Σοφία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία, που είσαι μαζί μας και σήμερα. Δεν σε κρατάω άλλο. Πήγαινε να ξεκουραστείς. Ξέρω ότι ήταν δύσκολες τις τελευταίες 30 ώρες για εσένα.
0: Ακριβώς, με πολύ λίγο ύπνο.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Μάζεψε ύπνο, θα χρειαστεί. Παίζεις και Τετάρτη και Κυριακή για χαρά έχεις
0: και
1: μπουζούκια.
0: Ναι, να το πούμε. Και αυτό έχουμε τη διπλή αγωνιστική. Τετάρτη Τούμπα με τον ΠΑΟΚ και μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο φινάλι της σεζόν.
1: Όπου θα γίνει και φιέστα μετά το.
0: Όπου θα γίνει, σωστά. Ναι. Θα γίνει και φιέστα.
1: Καλή εβδομάδα, Σοφία μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά. Για χαρά. Αυτά λοιπόν και από τη Σοφία Καρακασίδη. Hello. Αυτά από τον πλανήτη ΑΕΚ.

Μπήκαμε λίγο, λίγο δυναμικά. Λοιπόν, μια ανάσα. Vintage Culture Maverick Sabre Week. Επιστρέφουμε Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, ξεκινώντας για τον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ένα πράγμα που είναι στο πιο σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο, η λέξη ομάδα. Η ΑΕΚ κατάφερε απέναντι στον Παναθηναϊκό να κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή, να δείξει ότι μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη λέξη το 100% και δίκαια έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός απέχει πολύ για να φτάσει μέχρι εκεί. Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα το επόμενο διάστημα προκειμένου να μπει στο σωστό δρόμο και να αρχίσει να δημιουργεί ένα σύνολο το οποίο με ταπεινότητα, σκληρή δουλειά και ομογένεια σε όλους τους τομείς θα βρεθεί σε θέση να μπορέσει να διεκδικήσει πραγματικά τον τίτλο. Κάτι που αποτυπώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο μεγάλο ντέρμπι χθες της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Παναθηναϊκός, παρά τις συνολικά 9 απουσίες, έδειξε ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να ανταγωνιστεί, έστω και αν δεν έχει κίνητρο αντίστοιχο της ΑΕΚ που με νίκη κατακτούσε ή αγκάλιαζε σε περίπτωση νίκης του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Έστω και αν μετά από καιρό είχε διαφοροποιημένη τακτική, και το σημαντικότερο, έστω και αν όλος ο οργανισμός γνωρίζει πως μετά το πέρας των play-offs θα γίνουν εκτός συγκλονιστικού απροόπτου πολλές αλλαγές στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Οι πράσινοι παρουσιάστηκαν καλύτεροι συγκριτικά με τα 3 πρώτα παιχνίδια κατάταξης για 2 συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί μάλλον αναγκαστικά ο Μπενίτεθ επέλεξε να τοποθετήσει την ομάδα του με 4-2-3-1 στον αγωνιστικό χώρο, σχηματισμό που τη βοήθησε να πιέσει για περισσότερη ώρα πιο ψηλά, αλλά και να βρει συνεργασίες στους χώρους, βάζοντας περισσότερο πλάτος στο παιχνίδι. Δεύτερον, γιατί στην εντεκάδα που επέλεξε χθες ο Ισπανός, υπήρχαν ποδοσφαιριστές που είχαν να παίξουν πολύ καιρό και έψαχναν την ευκαιρία τους, Παντελίδης και Τουμπά, και κάποιοι άλλοι που έδωσαν μεγαλύτερη ενέργεια και διαφορετικές επιλογές, Κοντούρης, Τσέρν, Αντίνο, ειδικά όταν το τριφύλι προσπαθούσε να βγει στις επιθετικές μεταβάσεις. Ο Παναθηναϊκός πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, παρότι δεν είχε την κατοχή της μπάλας. Όταν την είχε στα πόδια του, έμοιαζε πιο απειλητικό συγκριτικά με τα 3 προηγούμενα ντέρμπι. Είχε αρκετές επιλογές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι και οι ποδοσφαιριστές έδειχναν να έχουν περισσότερη διάθεση να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη τακτική. Τι δεν είχε ο Παναθηναϊκός? Αυτό που έχουμε διαπιστώσει όλοι το τελευταίο διάστημα, λίγους αυτοματισμούς στο επιθετικό τρίτο και ένα συγκεκριμένο μοτίβο ανάπτυξης, συχνά πυκνά στο παιχνίδι, βαθιές μπαλιές των Τετέι και συνεχές κυνήγημα της δεύτερης μπάλας. Δεν είχε καλές προσαρμογές όταν η ομάδα ανέβαινε ψηλά και άφηνε χώρους στη μεσαία γραμμή. Δεν είχε επίσης καλή αντιμετώπιση της κατάστασης και συγκέντρωση στο τελευταίο χρονικό κομμάτι του παιχνιδιού, όταν η ΑΚ δηλαδή ρίσκαρε και βγήκε με παίχτες παραπάνω στην επίθεση για την ανατροπή. Αν μη τι άλλο, από το χθεσινό μάτς φάνηκε πως παρά τις απουσίες που ήταν πολλές και σημαντικές, κυρίως Ίγκασον, Πελίστρι, Μπακασέτα, Σάντσες, Ανάντε, Γετβάε, Κάτρις, για τον τρόπο που έπαιζε η ομάδα το προηγούμενο τρίμηνο, το ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν είναι για πέταμα. Υπήρξαν αρκετοί παίχτες που ήταν ξεχασμένοι, όμως μπήκαν, έπαιξαν και έπαιξαν καλή απόδοση. Παρότι δεν είχαν ρυθμό, δεν είχαν μεγάλη αυτοπεποίθηση και είχαν αρχίσει και ένιωθαν μακριά από την πρώτη ομάδα, και όμως αντεπεξήλθαν και απέδειξαν ότι για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να είναι πολύ περισσότερο ανταγωνιστικός, δεν έχει ανάγκη άλλες 10 με 12 μεταγραφές, οι περισσότερες εκ των οποίων να αφορούν παίχτες για βασικό σχήμα. Η ΑΕΚ, το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός, το πώς μπορεί να λειτουργήσει στο εγγύς μέλλον για να βελτιωθεί και να διεκδικήσει, το έδειξε αυτή η ομάδα, το έδειξε η ΑΕΚ. Το παράδειγμα αυτό το αντιμετώπισε χθες ο Παναθηναϊκός, με πολλή δουλειά από τον προπονητή, με εμπιστοσύνη στο ποδοσφαιρικό τμήμα και ελάχιστες προσθήκες, βγάζοντας τα καλύτερα στοιχεία του εκάστοτε ποδοσφαιριστή, ακόμη και αυτών που δεν έκαναν συνολικά μια καλή χρονιά. Περέρε και Ζωάο Μάριο θα πρέπει να είναι επίσης στρανό παράδειγμα για τη σωστή διαχείριση ενός προπονητή, του Μάρκο Νίκολιτς δηλαδή, σε τακτικό και πνευματικό επίπεδο, σε ποδοσφαιριστές που δεν απέδωσαν αυτά που περίμενε ο κόσμος, αλλά ξύπνησαν την κατάλληλη στιγμή. Η ΑΚ δεν είχε πιο ποιοτικό ρόστερ από τους άλλους τρεις μεγάλους, όμως συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στον Παναθηναϊκό για να μπορέσει του χρόνου να διεκδικήσει την κορυφή. Ξαναλέω, να την διεκδικήσει την κορυφή. Ένας Παναθηναϊκός που μπόρεσε να σπάσει την αρνητική παράδοση που είχε χτίσει μένοντας χωρίς γκολ στα πρώτα 3 παιχνίδια αυτού του μίνι τουρνουά.
Όμως έχει δημιουργήσει μια νέα αρνητική παράδοση. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία του, στα χρόνια που διεξάγεται τη διαδικασία αυτή, είτε με τον πρωταθλητή μέσα είτε χωρίς, δεν έχει συγκεντρώσει ο Παναθηναϊκός τόσους λίγους βαθμούς. Το Τριφύλλα έχει αυτή τη στιγμή μόλις 2 στις 4 πρώτες αγωνιστικές, τους οποίους πήρε με ισοπαλίες που έφερε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την πρώτη αγωνιστική και την ΑΕΚ στη Λεωφόρο την τρίτη. Τα φετινά έχει γράψει 0-0 με ΠΑΟΚ, 0-2 με Ολυμπιακό, 0-0 με ΑΕΚ, 2-1 η ΙΤΑ εχθές από την ΑΕΚ. Τη σεζόν 2011-12, τέταρτη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τελικά για πρώτη φορά σε εκείνη τη διαδικασία. Είχε επικρατήσει με 2-0 του ΠΑΟΚ στην έδρα του και έτσι είχε φτάσει τότε τους 4 βαθμούς. Και τη σεζόν 19-20, τέταρτη στροφή των play-offs του πρωταθλήματος, κέρδισε με 1-0 την ΑΕΚ στην έδρα του και πήγε επίσης στους 4 βαθμούς.

Τώρα για τα όσα λέγονται για προπονητή στον Παναθηναϊκό, η οικρανική σελίδα sport.ua ανέφερε ότι ο Σεργέι Ρεμπρόφ ενδέχεται να είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού, αντικαθιστώντας τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο των Πρασίνων. Ο Ισπανός φαντάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή να συνεχίσει στον πάγκο του Τριφυλιού και την επόμενη σεζόν, παρότι έχει ενεργό συμβόλαιο με την ομάδα και για του χρόνου. Και όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, διάφορα ονόματα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ένα εξ αυτών και του Ουκρανού τεχνικού, ο οποίος είχε φτάσει πολύ κοντά στο Αθηναϊκό κλαμπ και το φθινόπωρο, πρωτού δηλαδή αναλάβει ο Μαδριλένιος coach. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που αναφέρει στο σελίδα της πατρίδας του, εκείνος ήρθε στη χώρα μας 2 εβδομάδες πριν και συζήτησε με τον Παναθηναϊκό, φέρνοντας ξανά σε ισχύ το deal που είχε επιτευχθεί πριν λίγους μήνες. Αυτός αποχώρησε από την Εθνική Ουκρανία στα τέλη του Απρίλιο, αφού δεν κατόρθωσε να την οδηγήσει στα τελικά του Μουντιάλ, είναι πλέον ελεύθερος. Τώρα από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έρχεται και χαρακτηρίζει τα όσα αναφέρονται σαν αβάσιμα. Δεν έχει καθόλου βάση τίποτα από όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο, ανέφερε μεταξύ άλλων σε μια ανακοίνωσή του το Τριφύλι.

Και επειδή λοιπόν κυρίως μεγαλύτερη σε ηλικία φίλοι ρωτήσατε από την αρχή της εκπομπής τι γίνεται με τον Τζίγκερ και τον Παναθηναϊκό, α, το πάρουμε με τη σειρά το όλο θέμα. Να το λύσουμε το μυστήριο της παρουσίας Τζίγκερ για δεύτερο σερί ντέρμπι στη Λεωφόρο την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, Παναγή μου βοήθα. Πήγε ο Τζίγκερ για δεύτερη φορά στη Λεωφόρο μετά από το ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έκανε ξανά την ίδια διαδρομή, δηλαδή για το Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την παρουσία? Μήπως επιστρέφει η οικογένεια στον Παναθηναϊκό? Μήπως αυτό αποτελεί την απόδειξη ότι δεν έφυγε ποτέ? Ότι ο Αλαφούζος είναι μπροστινός και αυτοί οι δημοσιογράφοι κουβέντα δεν λένε? Θέμα δεν είχαμε. Θέμα βρήκαμε. Όπως θα έλεγε και ο ύμνησος Φίλιππος Συρίγος, είναι να γελάει κανείς. Πριν από δεκαετίες υπήρχε ένα κυρίαρχο θέμα στον πλανήτη Γη, ότι ο Elvis Presley ζει και το κρύβουν. Έχει αράξει σε κάποιο εξωτικό νησί, αλλά παραμυθιάζουν τον κοσμάκι ότι πέθανε. Με τα χρόνια στην ποδοσφαιρική Ελλάδα κυριάρχησε ένας άλλος μύθος. Ποιος ο Αλαφούζος, μπροστινός είναι. Οι Βαρδινογιάννηγες ουδέποτε έδωσαν την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Όμηρο την κρατάνε και ο Αλαφούζος κάθε φορά που πάει να γίνει κάτι καλό, όπως με τον Γιωβάνοβιτ, τη διαλύει. Και αυτό αποδεικνύει ότι είναι μπροστινός του Τζίγκερ και της οικογένειας. Και αναρωτιόμουν όλο αυτό κάθε φορά που το άκουγα. Ρε παιδιά, πώς είναι δυνατόν να λένε ότι ο Αλαφούζος έχει βάλει περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι μπροστινός? Δηλαδή, από το 12 του τα δίνουν οι Βαρδινογιάννηδες για να παίζει? Δηλαδή το 17 οι Βαρδινογιάννηδες τράβηξαν την πρίζα στον Αλαφούζο με κίνδυνο να υποβιβαστεί ο Παναθηναϊκός στη Β', αλλά το 23 και μετά έδωσαν στον Αλαφούζο ένα καράβι εκατομμύρια να τα ρίξει στην ΠΑΕ και στην ουσία να καταλήξουν στο πηγάδι? Δείτε τις αυξήσεις με το χιού κατά κεφαλαίο για να καταλάβετε τι εννοώ. Και άντε πες, εγώ είμαι μυρωδιάς. Δηλαδή τη βράζω και δεν τη μυρίζω καν. Δεν έχει βρεθεί ένας εδώ και 14 χρόνια να αποκαλύψει ότι ο LVZ, ότι ο Παναθηναϊκός ανήκει στους Βαρδινογιάννηδες και όχι στον Αλαφούζο. Όλα τα μυστικά του πλανήτη έχουν βγει στη φόρα, εκτός από την ιδιοκτησία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πώς γίνεται αυτό? Και έρχεται ο Τζίγκερ για να ανάψει το φυτίλι. Και τι έκανε? Πήγε στο γήπεδο. Δηλαδή, κακούργημα. Πήγε στο γήπεδο στον ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στο τελευταίο ντέρμπι αιωνίων όλων των εποχών στη Λεωφόρο, μαζί με το θείο του, τον ιστορικό πρόεδρο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, τον καπετάνιο, τον άνθρωπο που τον έκανε Παναθηναϊκός. Και το ανοσιούργημα νούμερο 2, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης ξαναπήγε στη Λεωφόρο, στο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, μαζί με τους φίλους του, τον Αρβανίτη και τον Σαμαρά και κάποιους άλλους. Μικρή λεπτομέρεια ότι διατηρεί σου είτε εδώ και πολλά χρόνια στο Απόστολος Νικολαίδης, όπως συνέβαινε και στο ΟΑΚΑ. Όπως συνέβαινε η σουίτα από το 12 όταν αποχώρησε από την ιδιοκτησία της ΠΑΕ σήμερα, όπως θα συμβεί πιθανότητα και στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, γιατί ο Τζίγκερ και εκεί θα αγοράσει τις πιο ακριβές σουίτες για να βλέπει την ομάδα που αγαπάει. Και μπορεί αυτό κάποιος να το αρνηθεί, μην τρελαθούμε τώρα. Άλλωστε, το Βοτανικό αυτός τον είχε ξεκινήσει, ασχέτως αν δεν τον υλοποίησε. Και γιατί τα λες όλα αυτά? Για το προφανές, είναι αστείο να δημιουργείται θέμα για ποιο λόγο ένας πρώην ιδιοκτήτης και πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού πήγε στο γήπεδο για να δει την ομάδα της καρδιάς του, γιατί έτσι ήθελε. Πώς μπορούμε δηλαδή να το στερήσουμε ή να κρίνουμε το δικαίωμα στο αυτονόητο? Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης δεν είναι ούτε ιδιοκτήτης ούτε πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Και γιατί διακρίθηκε όταν ήταν και επειδή απέτυχε για λόγους που έχουν αναλυθεί με 3 εκατομμύρια ίσως λέξεις, δεν είναι πια στον Παναθηναϊκό και ούτε μάλλον θα είναι ξανά. Ο Τζίγκερ δεν πρόκειται να επιστρέψει στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ουδέ μία ανησυχία περί αυτού. Όμως και αυτός και όποιο άλλο μέλος της οικογένειάς του θελήσει να πηγαίνει στο γήπεδο, στις σουίτες του νέου πράσινου σολουδιού στο Βοτανικό, για να βλέπει την ομάδα τους. Όπως θα πράττει και κάθε απλός φίλος του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα δίνει χρήματα από το ειστέρημά του. Απλά ο Βαρδινογιάννης έχει τα λεφτά για τις πιο ακριβές σουίτες και τόσο απλά. Και ο Elvis πιθανότατα δεν ζει. Όχι πιθανότητα, ο Elvis δεν ζει. Τελεία. Sorry αν στεναχώρησα. Sorry για την ένταση. Αλλά εντάξει. Κάπου φτάνει. Ξεκίνησα το 2016 το ραδιόφωνο. Σε ένα μεγάλο ραδιόφωνο της Αττικής μου στέλνουν ένα παρόμοιο μήνυμα. Πιάνουν ένα συνάδελφο ρεπόρτερο Παναθηναϊκού. Του λέω, τι γίνεται ρε φίλε? Μου λέει, καλώς ήρθες. Μου εξηγεί ότι ο Elvis δεν ζει.
μου εξηγεί ότι ο Τζίγκερ έχει αποχωρήσει και ότι είναι μια καραμέλα που θα παίζει συχνά. Τώρα τι να σου πω. Σέτε από Blondies. 6 λεπτά πριν τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Είναι η εκπομπή The Locker Room Live. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Παρέα μέχρι τις 9.

λοιπόν να ανοίξουμε λίγο την ατζέντα Ολυμπιακός, να τη συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα. Για πέμπτο σερί παιχνίδι εφέτος ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να νικήσει τον ΠΑΟΚ, που αποδείχθηκε 7 ψυχος για ακόμη μια φορά και μοιραία παρέμεινε στην τρίτη θέση μετά από ένα παιχνίδι που με βάση την εικόνα του θα έπρεπε να έχει ντυθεί στα κόκκινα το πρώτο ημίχρονο και με χαρακτηριστική άνεση. Και επειδή στον αγώνα κερδίζει αυτός που έχει τις λύσεις, και στο δρόμο το ίδιο ισχύει. Οι λύσεις είναι στο Χρήστου Πάρτς, 0,95 στην Άρτα. Ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ και άλλα, πάντα σε φόρμα και στο Facebook, πληκτρολογώντας Χρήστου Πάρτς. Έχασαν τα άχαστα λοιπόν οι του Ολυμπιακού εχθές, με μοιραίο τον Ελκάμπη, οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ. Αλλά όταν χάνεις τόσα γκολ και δέχεσαι την ισοφάριστη, μοναδική μεγάλη ευκαιρία των αντιπάλων σου, είσαι απλάξιος της μοίρας σου. Τις δύο αλλαγές που φώναξαν από το παιχνίδι της Τούμπας πραγματοποιεί στην εντεκάδα ο κόουτς του Ολυμπιακού, με τον Μπρούνο και τον Μποντένσε να παίρνουν θέση στο αρχικό σχήμα. Και με αυτές τις δύο προσθήκες ο Βάσκος έδειξε εμπιστοσύνη στη δεξιά του πτέρυγα, που δεν την πείραξε και διατήρησε τον Κωστίνια πίσω και τον Ροντινέη μπροστά, ενώ άλλαξε όλη την αριστερή, από την οποία προήλθαν τα δύο γκολ της νίκης του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της προηγούμενης Κυριακής. Άφησε λοιπόν έξω Ορτέγκα, που συνήθως αντιμετωπίζει προβλήματα με τον Ζίβκοβιτς, αλλά και τον Ζέλσον, ο οποίος πέρα από την πενιχρή του συνεισφορά στο ανασταλτικό κομμάτι έπρεπε να πάρει και ανάσες. Και το παιχνίδι ξεκίνησε για τον Ολυμπιακό με τις καλύτερες προϋποθέσεις, με έναν Ποντένσε από τα παλιά, ο οποίος έκανε ένα χορευτικό τον Κένι, δημιούργησε τουλάχιστον 3-4 καλές φάσεις για τους συμπαίκτες του, με κορυφαία την ασίστ στο Τσικίνιο που αστόχησε για 100 στο 6ο λεπτό. Ενώ λίγο έλειψε να σκοράρει και λίγο αργότερα στη διπλή ευκαιρία που έδειξε αντανακλαστικά ο Παυλένκα. Ο Κοντός ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου και μόνιμη πηγή κινδύνων για την αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, όσες φορές κατάφερε να περάσει την μπάλα στην περιοχή του δικεφάλου, οι συμπαίκτες του δεν μπόρεσαν ούτε μια φορά να τη στείλουν στα δίχτυα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δημιούργησε 8 τελικές, τις 3 στο στόχο, με τον Παυλένκα να αποδεικνύεται ξανά φύλακας άγγελος της εστίας του δικεφάλου. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι πέρασαν τη σέντρα στο 28 λεπτό χωρίς ίχνος υπερβολής. Έκλεισαν όλο το πρώτο μέρος με μια τελική του Κένι, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας στο διάστημα που ο Ποντένσι ήταν ζαλισμένος από το χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι, είχε συγκρουστεί με τον Μπρούνο, για να αντικατασταθεί στο μισάωρο από τον Ζέλσον. Και είναι η αλήθεια ότι από την ώρα που αποχώρησε με ζαλάδες ο Ποντένσε για να τον αντικαταστήσει ο συμπατριώτης και κολλητός του, ο Ολυμπιακός έγινε ξανά προβλέψιμο στο επιθετικό τρίτο. Παρότι πάτησε καλύτερα και κυριάρχησε απόλυτα, η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα μέχρι και την ανάπαυλα, παρότι δεν απειλήσε και καθόλου την αιστεία του Τζολάκη.

Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα. 58 λεπτά μετά τις 7 θα πρέπει να πάμε στο πρώτο και τελευταίο μας διαφημιστικό break για σήμερα. Και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε τα του Ολυμπιακού, να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, να μιλήσουμε για Φόρμουλα 1, να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γενικά, γεμάτη δεύτερη ώρα και σήμερα μείνετε εδώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Εδώ είμαστε και πάλι, ζεσταίνοντας την καρέκλα στον Κώστα Κότση. Είσαι πάντα συντονισμένοι στο δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Είναι η εκπομπή The Locker Room Live. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης, 5 λεπτά μετά τις 8. Παρέα θα πάμε όπως σε κάθε Δευτέρα μέχρι τις 9. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι βέβαια τώρα από εδώ και πέρα να λέω ότι ζεσταίνω την καρέκλα στον Κώστα Κότση, γιατί προσωπικά έχει αρχίσει δύσκολη για μένα περίοδος αυτή της ζέστης. Βέβαια εντάξει δεν είναι να λέω ότι έχουμε δει ακόμη ζέστες, αλλά έχει να δώσει, το ξέρουμε. Ετοιμαζόμαστε, μπορεί και όχι. Λοιπόν, λέγαμε για τον Ολυμπιακό νωρίτερα. Η όλη συζήτηση για το που κρίθηκε η απώλεια του φετινού πρωταθλήματος από τους Ερυθρόλευκους είναι μεγάλη. Προφανώς τα κρίσιμα σημεία που έφεραν τους Ερυθρόλευκους μακριά από την κούπα είναι πολλά. Ο καθένας μπορεί να το πιάσει το νήμα από τους χαμένους βαθμούς σε παιχνίδια της regular season, παραδείγματος χάρη Κηφισιά, Λεβαδιακό, Λάρισα, που ήταν απόρρια των δισεπίλ των αγωνιστικών του αδυναμιών, μέχρι τις μόλις 2 νίκες σε ντέρμπι τη φετινή σεζόν. Κομβικό παιχνίδι, προφανώς αυτό της πρώτης αγωνιστικής των play-offs της Super League απέναντι στην ΑΕΚ. Εκεί ο Μεντιλίμπαρ σαν να έβαλε στον πάγο τη φιλοσοφία του, με αποτέλεσμα οι Πειραιώτες να μην εμφανιστούν ποτέ στο παιχνίδι και να χάσουν τον ντέρμπι με κάτω τα χέρια. Κάπως έτσι, από το ξεκίνημα του μίνι πρωταθλήματος για την ανάδειξη του πρωταθλητή, η Ένωση απέκτησε ένα σημαντικό προβάδισμα. Τα δύο τελευταία παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ ήταν πραγματικά μια ιστορία που συνοψίζουν ολόκληρη τη σεζόν φέτος. Στον Ολυμπιακό έχουν μείνει να αναρωτιούνται πως κατάφεραν να φύγουν με μόλις ένα πόντο από δύο αναμετρήσεις, τις οποίες φαινόταν ότι είχαν το πάνω χέρι. Ήταν δύο παιχνίδια που θα μπορούσαν να αλλάξουν ξανά τις ισορροπίες στα playoffs. Η Ερυθρόλευκη με το 2-2 θα βρισκόταν στο μείον 4 από την ΑΕΚ, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, και προφανώς τα πάντα θα μπορούσαν να συμβούν στο φινάλε. Ανταυτού, η ομάδα του Πειραιά έχει χάσει κάθε ελπίδα για την κατάκτηση, ο οποίος κατέληξε, το οποίο πρωτάθλημα κατέληξε στα χέρια της Ένωσης, ενώ την ίδια ώρα βρέθηκαν με ντισαβαντάζ στη μάχη για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ επηρεάζει τη δική του μοίρα, καθώς κέρδισε την ισοβαθμία και γνωρίζει ότι με ένα 2-2 θα πάρει το εισιτήριο για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Στο παιχνίδι της Κυριακής ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, με τις επιδόσεις του να μαρτυρούν του λόγο του αληθές. 25 τελικές, εκ των οποίων 6 ήταν μεγάλες ευκαιρίες. Τελείωσε το παιχνίδι με 2,1 expected goals, 50 ενέργειες στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Από την άλλη, ο Δικέφαλος είχε 0,88. Σκόρερε στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία με τον Κωνσταντέλια να κάνει πάλι μαγικά, όπως συνέβη και στο πρώτο παιχνίδι, και να είναι καταλυτικός για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός είχε ένταση στο παιχνίδι του, πίεζε ασφιχτικά ψηλά, κέρδισε το 56% των μονομαχιών, όμως η έλλειψη συγκέντρωσης σε μικρά αλλά κομβικά σημεία της αναμέτρησης του στέρισαν το τρίποντο για ακόμη ένα παιχνίδι. Πρέπει να τελειώσει η φετινή σεζόν για να μιλήσουμε για του χρόνου, γιατί έχουμε ένα στόχο μπροστά μας, να είμαστε στη δεύτερη θέση για να βγούμε στα προκριματικά του UEFA Champions League, είπε ο Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του παιχνιδιού. Και αυτή είναι η διάθεση που χρειάζεται να διαπνέει ολόκληρο τον οργανισμό των Ερυθρόλευκων τις τελευταίες 7 ημέρες σεζόν. Ο Ολυμπιακός απαιτείται να έχει πλέον ως αυτοσκοπό την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Το κίνητρο θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερο, ειδικά τη στιγμή που υπάρχει και η προοπτική του τρίτου προκριματικού του Champions League, εφόσον η Βίλα κατακτήσει του Europa και τερματίσει εντός της τετράδας της Premier League. Θυμίζουμε πως αν ο Ολυμπιακός βρεθεί σε αυτή τη φάση, είτε μέσω πρόκρισης στο δεύτερο προκριματικό γύρο, είτε μέσω της Βίλα, ακόμη και με αποκλεισμό θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa και όχι στα Playoffs. Με λίγα λόγια, το διακύβευμα της δεύτερης θέσης είναι τεράστιο και σε αγωνιστικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο, εφόσον η League Phase του Champions League που απέφερε στον Ολυμπιακό 40 εκατομμύρια ευρώ φέτος θα παραμείνει στον ορίζοντα. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στον αγώνα κερδίζει αυτός που έχει τις λύσεις, και στο δρόμο το ίδιο ισχύει. Οι λύσεις είναι στο Χρήστου Parts, κομμένο 95 στην Άρτα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ και άλλα, πάντα σε φόρμα και στο Facebook, πληκτρολογώντας Χρήστου Parts.
parts. Σε διαφορετική τώρα περίπτωση, οι Ερυθρόλευκοι θα μπουν στο δεύτερο προκριματικό του Europa και θα χρειαστούν τρεις προκρίσεις προκειμένου να μπουν στη League Phase της δεύτερης στη τάξη Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης. Όπως και να έχει, μετά από 2 χρόνια ο Ολυμπιακός θα μπει στη διαδικασία προκριματικών και μάλιστα ενδέχεται να ξεκινήσει υποχρεώσεις του από τα τέλη Ιουλίου. Φυσικά πρόκειται για μια συνθήκη που οι Ερυθρόλευκοι είχαν ξεχάσει και θα κληθούν να θυμηθούν εκ νέου εδώ πέρα.

Και 10 λεπτά μετά τις 8, 11, πάμε να δούμε λίγο το πώς δημιουργείται η εικόνα για το Champions League του χρόνου. Τις πρώτες 18 ομάδες, οι 31 τσεκαρισμένες για την μάχη των προκριματικών, οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο ΠΑΘ. Το σίγουρο είναι ένα. Όταν η πρωταθλήτρια του 2026 ΑΕΚ θα ετοιμάζεται για την απονομή του πρωταθλήματος στην ερχόμενη Κυριακή, θα γνωρίζει αν θα είναι σίγουρα στο γκρουπ των 5 ισχυρών των play-off του Champions League ή αν θα πρέπει να περιμένει την εξέλιξη του δεύτερου προκριματικού γύρου για να καθοριστεί η τύχη της στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου στην Ιόν. Το Σάββατο, πριν από τη Φιέστα, θα έχει παιχθεί το ντέρμπι του σκοτσέζικου πρωταθλήματος ανάμεσα σε Celtics και Hearts, που λογικά θα κρίνει τον πρωταθλητή, αν και υπάρχει μεσοβδόμαδη αγωνιστική για τις δύο διεκδικητήτριες, με την Ranger να είναι πλέον εκτός μάχης. Μια ώρα πριν από το φινάλε των υλικών play-off στην Ουγγαρία θα κριθεί ο τίτλος, με την πρωτοπόρο Γκιόρ να χρειάζεται νίκη εκτός έδρας με την 8η Κις Βάρντα για να το κατακτήσει, ανεξαρτήτως ότι θα κάνει την ίδια ο Ρεφέρεντς Βάρος στην έδρα της με την Ζάλεγκερ Ζέγκη. Το πέτυχα με την πρώτη, πολλή προπόνηση. Τρεις ώρες μετά η ΛΑΣΚ μπορεί και με ισοπαλία να κατακτήσει την αυστριακή Bundesliga επικρατώντας τη Βιέννη της Αυστρία, ενώ την ίδια ώρα η Sturm Graz θα υποδέχεται την Rapid Viennis. Με πρωταθλήτριες της Hearts, ΛΑΣΚ και Γκιόρ, η ΑΕΚ θα είναι δεδομένα στους 5 ισχυρούς των play-offs μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, την Δυναμό Ζάγκρεπ, τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και τη Λεχ Πόζναν, αν βεβαίως και οι τέσσερις καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τα play-off, για τα οποία σε αντίθεση με την ΑΕΚ θα χρειαστούν 2 προκριματικούς.

Αντίπαλοι της δεδομένα θα είναι Viking Hearts LASK, αν οι δύο τελευταίες κατακτήσουν τον τίτλο στις χώρα τους. Γιατί και οι τρεις ξεκινούν μαζί με την ΑΕΚ από τα play-off και δύο ζευγάρια ανίσχυρων από τον τρίτο προκριματικό. Από πλευρά συντελεστή ξεχωρίζουμε ομάδες όπως η Ομόνια, η Τσέλε, η γνωστή Χάπολ Μπερσεβά, αν κατακτήσει τον τίτλο στο Ισραήλ. Οι δεδομένες πρωταθλήτριες Shamrock Rovers, Coop Skopje, Drita, Aarhus στη Δανία, Thun στην Ελβετία, Mjällby στη Σουηδία και πάει λέγοντας. Η ΑΕΚ έχει ελπίδες να είναι ισχυρή στα play-off του Champions League μόνο με μια καλή χρονιά στον 5ετή συντελεστή της, γιατί την έχει ευνοήσει η εξέλιξη συνολικά σε 11 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών με 11 ομάδες να διεκδικούν 2 ακόμα εισιτήρια για τη League Phase, ο οποίος εκ των ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακού τερματίσει δεύτερος στην Ελλάδα, θα είναι σίγουρα ισχυρός στο δεύτερο προκριματικό μετά το knockout της Rangers. Πιθανή αντίπαλη σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, ο δεύτερος δηλαδή της Super League. Οι τρεις δεύτεροι Σκωτίας, Celtic με τα τωρινά δεδομένα, οι Hearts, Αυστρίας, LASK ή Sturmgratz και Πολωνίας, όπου γίνεται ένας χαμός πίσω από τη σχεδόν βέβαια πρωταθλήτρια Lech Poznan. Με τα τωρινά δεδομένα που δύσκολα θα αλλάξουν, ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι ισχυρός και στον τρίτο προκριματικό μαζί με Benfica, Lyon και Bodo Glimt. Ο Ολυμπιακός μπορεί να ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό αντί για το δεύτερο, αν η Aston Villa κατακτήσει το Europa και τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier. Θυμίζω ότι η συμμετοχή στον τρίτο προκριματικό του League Path σημαίνει εξασφαλισμένο Europa League, ακόμα και με μη πρόκριση στα play-off. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα η εικόνα του επόμενου Champions League. 18 ομάδες από τις 29 με απευθείας συμμετοχή βρίσκονται ήδη στη League Phase. 29 από τις συνολικά 42 έχουν εξασφαλίσει θέση μαζί με την ΑΕΚ στα προκριματικά των πρωταθλητών, το Champions Path. 29 για 5 εισιτήρια. Δύο ομάδες από τις συνολικά 11, Bodo Glimt και Fenerbahce, έχουν εξασφαλίσει θέση στο League Path για 5 εισιτήρια στην League Phase.

Δεν έχει λόγο να καθίσουμε να τις πούμε όλες τώρα, προφανώς. Έτσι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Λοιπόν, πάμε να καλέσουμε Δημήτρη Μπάφο.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Διαπνέως, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Every inch of your life.
1: Give it to me.
2: Ανδρακία FM. Η ώρα είναι 12.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Επιστροφή στο καλό ραδιόφωνο. Αμβρακία FM.
1: The French are glad to die for love.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Τώρα νομίζω θα πούμε πω πω. Πόσο πίσω με γυρίζει αυτό. 40 χρόνια. Σε μια πολύ πολύ γλυκιά, πολύ αγνή εποχή ραδιοφώνου. Όταν η Ελλάδα άρχισε να ακούει ξανά ραδιοφώνου. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

Εδώ τώρα υπάρχει ένα background. Βρισκόμαστε στο 1987. Έχουν ξεκινήσει τα ιδιωτικά ραδιόφωνα. Εγώ είμαι στην Αθήνα. Ακούμε όλη μέρα όμως. Αθήνα 1984. Και η μουσική που παίζει είναι αυτή. Είναι ένα νέο είδος ελληνικών τραγουδιών. Αυτό έχει κατηγορηθεί τα επόμενα χρόνια ότι ήταν τραγούδι λατέρνα. Ό,τι και να πεις για εκείνη την εποχή, ό,τι και να πεις για το Ρακίτζε και το Μωρό μου Φάλτσο, δεν ξέραμε εκείνη την εποχή ότι η μουσική αυτή θα γυρνούσε πίσω. Τόσο αναλογική, τόσο γλυκιά. Δεκαετίες μετά, λες, είμαστε πολύ τυχεροί που ακούγαμε αυτά τα τραγούδια, μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια. Χρωστάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στον Μιχάλη Ρακίτζη για πάρα πολλά πράγματα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδόρα και τον Ομβρακία FM και το 919.gr. Τι θα κάνει όλο το Σαββατόβραδο τόσος χώρος, τόσο τραγούδι και τραγούδι. Η φωνή είναι δύο τόνους κάτω. Θα ζήσουμε με αυτό. Λίγο καφές, λίγο το μπλα μπλα θα ανοίξει.

Μπάλιν, Hearts. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Η όμορφη παρέα του αγαπημένου ραδιοφόρου που βρίσκεται παντού. Έχει ξεκίνημα, έδρα την άρτα. Ain't no love in the heart of the city. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Και καλημέρα Αγγελική, καλημέρα και στη Λευκάδα. Καλή εβδομάδα, λέει, καλά χιλιόμετρα, καλή δουλειά. Κατάλαβα. Το ραδιόφωνο άλλωστε είναι για χιλιόμετρα, είναι για αυτοκίνητο. Την καλημέρα μου σε όσους οδηγούν, επαγγελματίες, ταξιδιώτες, μαμάδες, μπαμπάδες που πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Καλημέρα στους περαστικούς από Άρτα που μας βρήκαν τυχαία στο ραδιόφωνο.

Bobby Blue Bland, Ain't No Love in the Heart of the City. Χθες το θερμόμετρο έγραψε 28, 28 βαθμούς. Δηλαδή μας έχει μια κρύο, μια ζέστη, μια βροχούλα. Τη βροχούλα δηλαδή. Μια λάσπη. Μια άνοιξη που μπήκε το Μάρτιο δυναμικά. Κάπου εδώ στο τέλος τα χαλάσαμε. Το χάσαμε. Αλλά θα έρθουν άλλες μέρες, ηλιόλουστες. Προς το παρόν είναι εβδομάδα Eurovision. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Εμείς είμαστε στον ημιτελικό της Τρίτης. Είναι μια από τις χρονιές που δεν αγχωνόμαστε, όπως κάναμε παλιότερα με το Σάκη, που να τον λένε πάντα τελευταίο, δέκατο, και να σπάει η καρδιά μας. Φέτος νομίζω δεν υπάρχει σκούπελος στο ημιτελικό, αλλά ελπίδα για μια καλή θέση στο τελικό. Εμείς ενδιάμεσα μέσα στην εβδομάδα θα ακούσουμε κάποια γεωροβιζιονικά χαρακτηριστικά. Την Παρασκευή θα έχουμε το Χριστόφορο στο στούντιο για να το πάμε Eurovision all the way.

Kylie Minogue, Confide in Me. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Έκο, καλημέρα Βούλα. Η Κάθιν ρωτάει πώς περάσαμε το Σάββατο. Απερίγραπτα, Κάθιν, και απερίγραπτα. Είναι ένα πάρτι αυτός ο ντεζαβού που γίνεται 3 φορές το χρόνο. Νομίζω φέτος έγινε 4. Τόσο πολύ δηλαδή. Και κάθε φορά ανεβαίνει, το μαθαίνει περισσότερος κόσμος. Είναι εκτός πόλης λίγο. Ελάχιστα δηλαδή. Δεν είναι δηλαδή το κέντρο της πόλης. Και ενώ εγώ το λέω σε φίλους, σε γνωστούς, το λέω εδώ στο ραδιόφωνο. Ήταν πάρα πολύ διστακτική. Ω, τώρα που να ξεβολευόμαστε. Την επόμενη μέρα έβλεπαν φωτογραφίες, βίντεο και κακιά η ζήλια. Ξεκόλλησα. Απερίγραπτη νύχτα. Απερίγραπτη. Άλλη κοπή κινήτω. Καλημέρα, Σοφία. Ντάνιελ Ντίγκες. Ισπανία 2010.

πιο αγαπημένα τραγούδια. Daniel Diggins 2010 Ισπανία. Δεν θυμάμαι ακριβώς, θα είχε πάρει τελευταία θέση, πρώτη-τελευταία θέση. Την είχα παρωμένη Ισπανία αυτή τη θέση χρόνια τώρα. Algo pequeñito, αγρινιώτικο, pequeñito. No hard feelings. Καλημέρα Black Magic Woman, καλημέρα Ιωάννα. Από τους ανθρώπους που παραδοσιακά βλέπω Eurovision κάθε χρόνο. Χρόνια τώρα. Ο μεγάλος Μόμπι.

Νομίζω ότι με τη μουσική του Μόμπι ζήσαμε μια ολόκληρη δεκαετία τότε, στο 2000. Από τα τέλη των 90s. Μορφή αγαπημένος ήταν το Sunday. Αν όλα πάνε καλά, αυτή την Πέμπτη θα ακούσουμε ξανά και αρκετό Μόμπι. Θα έχω το φίλο μου τον Ιωάννη στην Άρτα. Είμαι η Νεάπολη, θα είναι Άρτα. Πέμπτη βράδυ θα κάνουμε μια εκπομπή εδώ μαζί, με μουσικές και ιστορίες. Ιστορίες μας. Πριν ένα χρόνο ακριβώς που είχε έρθει, δεν καταφέραμε, γιατί ήταν η μεγάλη καταστροφή, ο μεγάλος κεραυνός στον Ουρακέφα. Το μαύρο το δράμα. Να δούμε φέτος, Ιάννη, τι θα φέρεις. Boy George, The Crying Game.

ταινιάρα τραγουδάρα. Boy George, The Crying Game. Καλημέρα, George. Δεν έχω λόγια, speechless. No, so no. Πάμε να βρούμε ωραίες μουσικές. Καλημέρα, Vintage. 0681.

τώρα κόλλημα όχι αστεία. Βέλτσεβα vibe, no reward. Είναι τραγούδια μιας άλλης εποχής. Πώς ξεκινήσαμε μωρό μου φάλτσο στην αρχή. Αυτόν τον αντίπαλο Θεός. Καλημέρα σε Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνε. Πάμε για μια όμορφη εβδομάδα. Γράφει αν και η νύστα πετάει κάπως σαν αρπακτικό. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο από αυτό. Την ακούς και τη φωνή μου δηλαδή, που είναι από το τραγούδι το Σαββάτο. Γιατί δεν είμαι θα μόνο DJs, είμαστε διασκεδαστές. Αχ τα χάλια μας. Serial 1996, A New Religion.

Και έτσι μάθαμε τους Serial το 1996 με αυτό ακριβώς το Single New Religion. Στην πραγματικότητα δεν υπήρξαν ποτέ Serial, ήταν ο Τάκης Δαμάσχες και σε κάθε άλμπουμ είχε μουσικούς, είχε τραγουδιστές, είχε guest, Sarah Jane Morris. Αλλά επίσης όλα αυτά βρισκόταν πάντα ο Δαμάσχες. Ναι, κάπως έτσι δηλαδή. Πώς χρειάζεται μια έξυπνη ιδέα, ένας μεγάλος μουσικός και τα υπόλοιπα έρχονται. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πολύ εκτιμάς κάποια πράγματα, κάποιες μουσικές. Όπως είναι το AI σήμερα, έτσι και τότε η Enigma και το Sadness είχαν ταράξει πολύ τα μουσικά νερά, τα samples, το ότι αν μπορεί να παίρνει από εδώ και από εκεί ήχους και να φτιάχνει καινούριους. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Καλημέρα 26410. Είναι κάτι σαν ιός, επεκτείνεται, διαδίδεται. Καλημέρα Νικό, καλημέρα στο τρίτο. Αυτό μας μένει και αυτό μας δένει μουσική. Για μας η καλή μουσική. Αλλά αυτά είναι γούστα.

Μη σε λυπηρετού. Ακούγεται λίγο η Σάντρα. Το Sadness του 1990. Επίσης ένα ξεκίνημα όπως με το Serial πριν. Απλά μερικά αγαπημένα πράγματα που μας συντάραξαν, που άλλαξαν τη μουσική μας στο ραδιόφωνο. Άλλαξαν όλη τη μουσική. Δεν κράτησαν πολύ. Ξεπεράστηκα. Ήταν ο σωστός ήχος τη σωστή στιγμή. Είναι ένα τσέρι, παράδειγμα. Man Child.

0: words in heavy dose.
1: Αγαπημένη τραγουδίστρια, κουκλίτσα. Ιδιαίτερο στυλ. Φεύγαμε από τα 80's. Ξαφνικά πέφταμε σε αυτό τον ήχο επάνω. Λατρέψαμε την Νίνα Τσέρι. Και αργότερα και τα αδέρφια της. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ μόλις πήγα στο δεύτερο καφέ. Δύσκολη είναι η εβδομάδα. Μάλλον και πολύ κουραστικό Σαββατοκύριακο. Silent Running έρχεται αμέσως μετά. Μεγάλο τραγούδι. Αλλά και εδώ έχουμε Νανά Μουσκούρη. Bent Kisses.

η φωνή της Νάνα Μούσχορη, το Σάμπλ και το Kisses. Εκπληκτικό. Ακόμη πιο εκπληκτικό αυτό το τραγούδι, Mike and the Mechanics, το δυστοπικό Silent Running. Αυτός με κάποιο τρόπο βρίσκεται στο μέλλον, βλέπει τι θα συμβεί και στέλνει ένα απεγνωσμένο μήνυμα στους δικούς του. Κρυφτείτε. Silent Running, Mike and the Mechanics.

0: τραγουδάρα. Μάκεντε Μεκάνικς. Και πάμε να βρούμε μουσική για το δεύτερο μέρος.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.